με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

Θυμάμαι ακόμα τα δύο χείλη σου να λένε. Οι άντρες οι πραγματικοί ποτέ δεν κλαίνε. Δεν κλαίνε αυτοί όμως πονάω και κλαίω εγώ. Κι όλα τα δάκρυα που έκρυβα μπροστά σου

δάκρυα. Πλημμύρα γίνανε αγάπη μου τα μάτια. Πλημμύρα γίνανε τα μάτια. Μη μου ζητάς να κρατηθώ.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

κάνω και αστέρια όταν πιάνω τα ρίχνω στη γη. Έχω φήμη παιδιού που πληγώνει και αγάπη σκοτώνει χωρίς να νοιαστεί.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

0: πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

σαν φωτιά. Κάτι χειμώνες σαν παγόβουνα μπροστά μου. Λες και υπάρχεις μες στο χώρο, σε κοιτώ. Ρωτώ αν είσαι κάπου εδώ για να

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: καλά.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

0: και ζηλεύω.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: το πιο κακό
1: άκου,
0: αυτό.
1: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε.
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Μου είπαν δεν θα ξαναρθείς, πως πρέπει να ξεχάσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: ξένα.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Σε αυτή την καυτή εβδομάδα που θα έχουμε, και προσοχή, μην κυκλοφορείτε άσκοπα έξω γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Ειδικά τα ευπαθή άτομα μην το αφήνετε να κυκλοφορούν, βάρτε τα σε δροσιά. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, Ηλία, Νίκο Τσουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα στο Γιάννη και στο Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα σας αγαπημένοι μου κοκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Από το Ιόνια Γκάλαξη του 90,8 μας ακούτε και ηλεκτρονικά στο κινητό σας και στο κομπιούτερ σας μέσω του www.voutospress.gr. www.voutospapaki.yahoo.gr για τα email σας. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, πάμε να ξεκινήσουμε.

Μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας, πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Τα Νέα, εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει. Ούτε και μηχανικοί ξέρουνε, έχω ρωτήσει και τότε και αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα και ψάχνονται και δεν ξέρω πότε θα αποφασίσουν να μπουν στην κοινωνία, πότε μπορούμε να χτίσουμε και τι. Γιατί πιέζονται από τα μεγάλα συμφέροντα και λόγω ότι θα περάσουν για τους οικισμούς και τα μικρά οικόπεδα τα οποία θα χάσουμε, τα υπολογίζουν, τα πάρουν οι μεγαλοτσιφλικάδες. Δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς αυτοί διοικούν, δεν διοικεί η κυβέρνηση. Η χορηγή μας που τους λέω εγώ. Η εφημερίδα Απογευματινή, 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Η εφημερίδα των Συνταχτών, έγκλημα και τιμωρία. Ο Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Το Μανιφέστο, τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα του Τσαουσέσκου. Η Εσπρέσο ξεκίνησε στη Φρίκη.

Γεωμέδα κόντρα, άνοιξαν οι πύλες κολάσεως στη Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Ευκαιρία τώρα για τις αυξήσεις πάει του πετρελαίου και τα υπόλοιπα, άλλο που δεν θέλουν οι μεγάλοι. Η Ευμέδα Στία πάγωσε κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η Ελεύθερη Ώρα, βιβλίο έκτης δημοτικού, η οικογένεια με συζύγους ίδιου φίλου. Η Political, ύπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους, νέα τετύπια Ερντογάν. Η Δημοκρατία, προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Η Μεταστάρ, ποιος κρατά τον θησαυρό της Μάρος. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, Viva Espana. Ο κόκκινος πρωταθλητής, Εσπόζιτο. Η Μεταφός, κόκκινος πλανήτης, η Γαζόνη για Χαφάρα. Η αθλητική ώρα, κοντά στο Γκαγκούα. Το Live Sport, Πανάξια Βασίλισσα. Το Metro Sport, δείξτε μου τι εστί ΠΑΟΚ. Και το μάτς φρεσκάρουν την Αγία. Η Μεταναυτεμπορική, πακέτο 5 δισεκατομμύρια.

εκατομμύρια για παροχές και ελαφρύνσεις έως το 2030. Η βόηση σιωπή του Λαβράνου. Σήμερα δεν βγαίνουν όλες τις εφημερίδες, ούτε και η τοπική μας εφημερίδα Ημερήσιος. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Ματζουράτος Δημήτρης, επικεφαλής φυλακής σπήρωσης στο Δήμο Λιξουρίου και φυσικά και στην ΑΔΔΗ. Και του λέμε καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, κύριε Βούτο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Χρόνια και πολλά και σε εορτάζονται. Σήμερα είναι του Αγίου Ηλιός, είναι μεγάλη γιορτή. Να τους χαιρόμαστε.
1: Από αυτή τη μεριά της παρικής γιορτάζονται καμήνα ράτα.
0: Μάλιστα. Για πέστε μας, κυρία Ματζουράτε, τι γίνεται με το θέμα των αυξήσεων του ΦΟΣΔΑ που έχει ξεφύγει εντελώς και κάθε χρόνο μας βάζουν τέτοια υπέρογκα ποσά. Νομίζω ότι κανένας από τους δημάρχους δεν έχει πει κουβέντα και εξ αυτών και ο δήμαρχος ο δικός μας είναι και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Προφανώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
0: Να πληρώνουμε πέρα... δηλαδή, να πληρώνουμε τον εργολάβο. Να του δίνουμε εμείς τα φορτηγά τα δικά μας, να πληρώνουμε τη συντήρηση των φορτηγών, να πληρώνουμε το πετρέλαιο και αυτός να παίρνει τα λεφτά. Για ποιο λόγο τα παίρνει, για να πάρει λέει προσωπικό. Πού ξανά έγινε αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Άλλος ο ΦΟΣΔΑ, άλλη η διαδημοτική επιχείρηση καθαριότητας, η οποία έχει επιφορτιστεί με την αποκομιδή. Και άλλο ο ΦΟΣΔΑ, ο οποίος κάνει διαχείριση απορριμμάτων.
0: Δηλαδή πληρώνουμε δύο. Πληρώνουμε και την αποκομιδή, πληρώνουμε και το ΦΟΣΔΑ.
1: Προφανώς. Εμείς το Λιξούρι.
0: Και ο άμερος ο λαός δηλαδή τα πληρώνει. Μάλιστα.
1: Εμείς το Λιξούρι, μάλιστα, που αποκοπήκαμε από την.
0: Ο Δήμος Λιξούρι έφυγε, έτσι.
1: Από την επιχείρηση, ναι, από την διαδημοτική επιχείρηση. Πληρώνουμε και εμείς ένα κάρο λεφτά, έτσι. Και τους δώσαμε και αμάξια καινούρια.
0: Εργολάβος το έχει πάρει και σε εσάς.
1: Εργολάβος, φυσικά εργολάβος. Έτσι. Λοιπόν, αλλά ας μένουμε λίγο στο ΦΟΣΔΑ. Κοιτάξτε να δείτε, πρόσφατα έγινε η 18η σύνοδος του ΦΟΣΔΑ, τώρα 3-4 Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Την οποία υπόθηκαν φοβερά και τρομερά πράγματα. Εμείς το παρακολουθούμε το θέμα, απλά να σας πω κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία, αν θέλετε, δείχνουν και την τάση. Γιατί τα επόμενα χρόνια το σκουπίδι θα γίνει ένα πάρα πολύ ακριβοπληρωμένο και ανταποδοτικό
0: τέλος.
1: Ναι. Το οποίο θα είναι βάσανο για τους πολίτες και χρυσάφι για τους επιχειρηματίες που έχουν το ΦΟΣΔΑ.
0: Και όχι μόνο αυτό, ετοιμάζουν και την ίδρυψη, το ξέρετε.
1: Ναι, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι,
0: όχι, λέω για να το γνωρίζετε γι' αυτό, γιατί το έμαθα από πάνω από έγκυρες πηγές. Ετοιμάστε να κατανέμει οι καταπεριφέρειες τώρα, λέει την.
1: Μπράβο.
0: Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει.
1: Μεγάλες επιχειρηματικές οντότητες στο νερό, ακριβώς για να μπορέσουν να αλλοιμώνονται πολύ μεγάλες
0: εταιρείες,
1: όμιλοι κλπ. Λοιπόν. Από το 21, κύριε Βούτο, που φτιάχτηκε ο ΦΟΣΔΑ έως το 26, έχουμε μεσοσταθμικές αυξήσεις, όχι μεσοσταθμικές, έχουμε αυξήσεις της τάξης του 120%.
0: Ο, τι λέτε
1: δηλαδή
0: τώρα.
1: Έχουμε αύξηση. Έχουμε αύξηση από το 21 έως το 26 το κόστος 120%.
0: Καλά, λοιπόν, και δεν μιλάει κανένας, κύριε Ματζουράτε.
1: Λοιπόν, τώρα, προσέξτε. Σε σχέση εμείς με πέρυσι, ας πούμε, έχουμε 20%. Κάθε χρόνο ανεβαίνει. Και αυτό ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
0: 20% έχουμε στην Κεφαλονιά, λέτε.
1: Ναι.
0: Στην Κεφαλονιά.
1: Και στην οποία έχουμε, συμμετέχουν και οι δήμαρχοι, οι οποίοι, ας πούμε...
0: Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ναι, οι οποίοι στη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι συνενούν σε αυτή την πολιτική.
0: Δεν μπορούν να φέρουν τώρα αντίρρηση, με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα, για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή λένε σε κυρίες όλα, αυτό μου λέτε
1: κοιτάξτε,
0: τώρα.
1: Αντιρρήσεις μπορούν να φέρουν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι...
0: Έχουν την πλειοψηφία, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να περάσει το όχι το δικό τους. Τι ακριβώς συμβαίνει, για να καταλάβουμε δηλαδή και τι ρόλο παίζουν.
1: Προσέξτε, οι δήμαρχοι είναι μέρος του προβλήματος, κύριε Βούτου, εφόσον έχουν συνενέσει με την πολιτική τους. Να είναι ανταποδοτικό αυτό το τέλος, δηλαδή να το πληρώνεις κανονικά, ας πούμε, και να μην είναι μια υπηρεσία δημόσια ή υπηρεσία δημοτική κλπ. Όπως ήταν παλιότερα, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα βάζουν κάτω τα κόστη θα κάνουν τη διαίρεση και θα βγάζουν τις αυξήσεις κάθε χρόνο.
0: Κύριε Ματζουράντη, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό που μου λέτε. Επειδή έχετε διατελέσει και περιφερειακό σύμβουλο, θυμάστε πολύ καλά ότι εμείς είχαμε στην Παλαιστίνη και μας διαχείριση των απορριμμάτων, δούλευε άψογα, έτσι, και είχαμε και απόθεμα 1,5 εκατομμύριο για να προχωρήσουμε στην επέκτασή της κτλ. Με ποιο δικαίωμα μας το πήραν αυτό και κάνανε το ΦΟΣΔΑ? Δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε.
1: Δεν θα έλεγα ότι λειτουργούσε άψογα.
0: Άψογα που λέει ο λόγος, εντάξει, πάντως δεν είχαμε πρόβλημα.
1: Να σας πω, ακούστε. Δεν λειτουργούσε άψογα γιατί δεν γινότανε διαχείριση απορριμμάτων.
0: Ήταν εναπόθεση δηλαδή. Εναπόθεση.
1: Εναπόθεση, χώσιμο και τελειώσαμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ενίοτε δε και φωτιά κάθε Σεπτέμβρη, τα θυμάστε αυτά.
0: Τα θυμάμαι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς δικιά μας διαχείριση.
1: Για να μειώνεται ο όγκος. Τώρα η διαχείριση η δικιά μας δεν μπορεί να γίνει. Είναι μια εταιρεία η οποία υπάρχει αυτή εκεί πέρα.
0: Που και τα διαχειρίζεται, ναι, καταλαβαίνω.
1: Σε εταιρεία η οποία εντάξει έχει φτιάξει κάποιες εγκαταστάσεις, υπάρχει μια διευθέτηση το χορό, δεν αμφιβάλλει κανένας ότι δεν είναι η διακατάσταση τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν δουλεύει ανακύκλωση όμως. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όλοι οι κάδοι και ανακύκλωσης και σκουπιδιών μαζεύονται από το ίδιο φορτηγό. Δεν ξεχωρίζονται.
1: Σύμφωνοι.
0: Ξέρετε γιατί σας το λέω. Μισό λεπτό πρέπει να τα λέμε αυτά για να καταλάβει ο κόσμος γιατί πληρώνει τόσα λεφτά όπως μου είπατε. Όταν γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών και της ανακύκλωσης και των σκουπιδιών μαζί, όταν πηγαίνουν στην είσοδο του ΦΟΣΔΑ ζυγίζονται ίδιο βάρος. Γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή δεν ξεχωρίζουν την ανακύκλωση το βάρος, δεν ξεχωρίζουν τα σκουπίδια το βάρος. Είναι όλα μαζί. Άρα πληρώνουμε παραπάνω, αυτό λέω.
1: Προφανώς, κοιτάξτε, δεν είναι ασφαλώς πληρώνεις παραπάνω. Το θέμα όμως είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχέδια τα οποία θα τα δούμε. Και θα τα δείτε ότι μέχρι τον 30 ο κάθε πολίτης, ακούστε αυτό που θα σας πω, ο κάθε πολίτης μέχρι το 30-31 θα έχει κάδους στους οποίους θα πηγαίνει με ένα barcode, θα έχει ένα barcode, πώς το λένε ο πολίτης, θα ανοίγει ο κάδος και ανάλογα θα χρεώνεται, ανάλογα με το τι ρίχνει μέσα.
0: Το βάρος δηλαδή.
1: Δηλαδή πάμε ναι από μέα, από επεξεργασία απορριμμάτων, από μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδες επεξεργασίας ανακύκλωσης σε μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης, σε ΜΑ. Είναι άλλο σημαία και άλλες η ΜΑ. Για αυτές, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διακήρυξη 12 εκατομμύρια για να πάρουν μηχανήματα για να φτιάξουν τις νέες εγκαταστάσεις που θα γίνεται η διαλογή αυτόματα κλπ. Και ταυτόχρονα υπάρχει, πώς να το πω, και νέα χρηματοδότηση για κάδους, για υποδομές κλπ. Γύρω στα 28 εκατομμύρια, έτσι ώστε αυτό το πρόγραμμα για ΜΑ, δηλαδή για μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης, να λειτουργήσει με απόλυτη χρέωση στους πολίτες. Κάθε χρόνο δηλαδή θα γίνεται αύξηση των φόρων για τα απορρίμματα και θα υπάρξει ανάλογος φόρος.
0: Αυτό θα έρθει στο τραπέζι του ΦΟΣΔΑ ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση. Τι σκέφτονται, πώς σκέφτονται να το περάσουν αυτό?
1: Αυτά είναι προγραμματισμένα από την πλευρά της κυβέρνησης να περάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά
0: είναι αυτή η προστασία του περιβάλλοντος που λέει ο Μητσοτάκης, έτσι.
1: Σε όλους τους ΦΟΣΔΑ μια ακριβοποιημένη.
0: Γι' αυτό τον έχει πιάσει ευαισθησία το Μητσοτάκη και λέει για προστασία περιβάλλοντος, έτσι. Είναι όλα αυτά που μας ετοιμάζουν, κατάλαβα.
1: Θα υπάρχει φόρος.
0: Εντολές των χορηγών είναι αυτές,
1: κύριε Μαντζουράτη. Θα υπάρχει φόρος ρήπων σε 3-4 χρόνια. Μάλιστα. Θα μπει κανονικός φόρος ρήπων.
0: Γι' αυτό δεν κάνουν και τις υπογειοποιήσεις των κάδων. Το αποφεύγουν για να βάλουν τα καινούργια συστήματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα μπουν τα καινούργια συστήματα, ναι, αυτά τα οποία σας λέω θα απογειώσουν το κόστος.
0: Δεν είναι αυτό που έχουν στην Αθήνα που σου δίνει και ένα μπόνους όταν ρίξεις τα σκουπίδια μέσα στο μηχάνημα, έτσι. Είναι άλλο αυτό.
1: Αυτό δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν, με ποιο τρόπο δηλαδή θα βάλουν κίνητρα άλλα κλπ. Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός.
0: Δηλαδή θα ρίχνουν τα σκουπίδια, θα μου τα ζυγίζει και ανάλογα θα πληρώνω.
1: Βεβαίως. Λέω όμως ότι
0: θα είναι με κάρτα, δηλαδή με κάρτα κανονικά χρεώσιμη, έτσι.
1: Ναι, θα έχει ένα barcode. Ο κάθε ωραία. Θα έχει δηλαδή από αυτά τα. Από το ηλεκτρονικό,
0: και θα μου πει
1: λεφτά από την κάρτα. Έλεγχο, ναι, και ναι. Θα σου παίρνει λεφτά από την κάρτα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή.
0: Και δεν θα αυξηθούν οι χωματερές οι παράνομες. Εδώ ήδη τώρα έχουμε αυξήσει παράνομων χωματερών και το ξέρουμε πολύ καλά. Ένα κοιτάξτε, νησί που ήταν το καθαρότερο νησί από όλα έχει καταντήσει να έχει παράνομες χωματερές τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Εμείς τώρα μιλάμε για το Φόσβα. Ναι. Εντάξει, οι παράνομες χωματερές έχουν σχέση με τη διαδημοτική.
0: Με τη χρέωση που κάνει με το ζύγι, ναι, κτλ.
1: Με τη διαδημοτική επιχείρηση κλπ. Η οποία συλλέγει τα σκουπίδια και συλλέγει και τα ογκώδη.
0: Ναι, αυτό λέει. Ένας που θα πάει να τα πετάξει στην παλωστή και θα ζυγίσει και θα πληρώσει, τα αποφεύγει και το πετάει σε μια παράνομη χωματερία. Αυτό σας λέω, κύριε Μαντζοράντε.
1: Προφανώς όμως αυτό, κοιτάξτε, αυτό ούτως ή άλλως ο Φόσδα δεν είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει εκείνος, θα το πληρώνει ο Δήμος.
0: Καταλαβαίνω.
1: Με κάποιο τρόπο θα αυξήσει το ποσοστό του Δήμου.
0: Πρέπει ο Δήμος να επιτηρεί και να έχει καθαρή την πόλη. Καταλαβαίνω τι
1: λέω. Υπάρχουν σχεδιασμοί οι οποίοι θα δείτε τα επόμενα χρόνια θα κάνουν.
0: Όλα θα είναι χρεώσιμα, όλα.
1: Το κομμάτι ακριβώς.
0: Όπως και το νερό.
1: Λοιπόν,
0: ετοιμάζουν και το νερό, θα το κάνουν εταιρεία. Αλλά τα χρέη νερό. Αυτή τη στιγμή που έχει η ΔΕΙΑΚ, πού θα πάνε. Θα τους τα χαρίσει,
1: κοιτάξτε,
0: τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρουμε, προφανώς, όταν θα πάνε σε δημιουργία μεγάλων οντοτήτων, δηλαδή...
0: Θα χαρίσει τα χρέη και ο λαός θα τα πληρώσει.
1: Η ίδρυψη, ας πούμε, όλων των Ιωνίων νησιών ή της Δυτικής Ελλάδας.
0: Ναι, θα γίνει στην περιφέρεια, στην Πάντα.
1: Τότε, συνήθως, όταν τα δίνουν σε μεγάλες επιχειρήσεις, τα δίνουν καθαρισμένα, κύριε Βουτό. Εντάξει, δηλαδή τότε... παρεμβαίνει η κυβέρνηση και λέει ή σας τα χαρίζω ή εν πάση περιπτώσει με ευκολίες κλπ. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι θα τα πάρουν καθαρά αυτά τότε οι εταιρείες αυτές.
0: Και οι μεγαλοπαράγοντες που χρωστάνε εκατομμύρια στη ΔΕΙΑΚ θα την γλιτώσουν. Πολύ ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή,
0: και η γριούλα από τις εργατικές κατοικίες πάει και πληρώνει το νεράκι της. Και οι μεγάλοι δεν πληρώνουν οι που έχουν τις πισίνες και τα υπόλοιπα.
1: Και
0: πολύ ωραία.
1: Μιλάμε για μερικά εκατομμύρια τώρα.
0: Εσύ θα, από 11 και πάνω. Ήταν 11 μέχρι τώρα, δεν ξέρω πόσο έχουν φτάσει. Συν το ΤΔΕΗ, συν. Για να τα λέμε όλα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εσείς έχετε, νομίζω, ανήκετε και εσείς στη ΔΕΙΑΚ, γιατί σας είχαν η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυψης. Έγινε η αντικατάσταση, ολοκληρώθηκε.
1: Δεν έχουμε χωρίσει. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο.
0: Και για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί τα παράτσια εργολάβος.
1: Εκκρεμεί η χρηματοδότηση, νέα χρηματοδότηση, για να γίνει αυτή η...
0: Μάλιστα. Γιατί και ο πρόεδρος άλλαξε τώρα και για να βρούμε τον πρόεδρο είναι λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε τώρα στα έργα. Με το θέμα της ασφαλτόστρωσης. Έγινε η ασφαλτόστρωση, διορθώσαμε τα κακό σκήμενα κτλ. Δεν είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να κάνει διαγράμμιση στους δρόμους για την άκρος επικίνδυνη. Και αυτό αναφέρουν και οι ξένοι τουρίστες ότι κινδυνεύουν το βράδυ λόγω μη ηλεκτροφωτισμού κτλ. Να μην υπάρχει γραμμή η οποία θα τους κατευθύνει που θα πάνε. Και βλέπουμε ότι έχουν γίνει πολλά τροχεία.
1: Προφανώς το έργο είναι ένα, ενιαίο.
0: Ναι, και γιατί δεν γίνεται
1: και η παράδοσή του απαιτεί όλα τα
0: και τη διαγράμμιση.
1: Τα έργα, ας πούμε, ναι. Που είναι και η διαγράμμιση.
0: Οι μπάρες τα πάντα όλα.
1: Οι μπάρες όλα αυτά. Ξέρετε ότι αυτά όλα εκκρεμούν σε μια σειρά από ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση, όπως είδατε και το προηγούμενο διάστημα, τις βλέπουμε και από την πλευρά της ποιότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Εσείς την διορθώσατε την ποιότητα και τα κακό σκήμενα. Εμείς εδώ οι λακκούβες παραμένουν και σκοτωνόμαστε, κύριε Μαντζοράντε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Εδώ είχαμε μια μεγάλη κόντρα, να το πούμε.
0: Γιατί φωνάξατε γι' αυτό. Εδώ δεν φωνάζει κανένας, εδώ είναι η ουσία. Τι να πούμε τώρα. Για πάμε στο περιβόητο μετασχηματιστή. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, με τα σημαντικά.
0: Και βάλετε λουλουδάκια, λέει, γύρω-γύρω, έμαθα.
1: Τελείωσε η ιστορία, ναι. Επώς, από τη στιγμή που η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου πήρε απόφαση να άλλαξε την απόφασή της μάλλον και δέχτηκε να παραμείνει εκεί ο μετασχηματιστής, προχώρησε η ΔΕΗ. Ήταν ένα έργο παιγμένο, δηλαδή από την αρχή δεν ήταν κάτι κεραυνό σε νεθρία. Ας πούμε, ξέραμε ότι η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Πλειοψηφία κοροϊδεύε όταν έλεγε...
0: Είχε γίνει συμφωνία κάτω από το τραπέζι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, για να τα λέμε όλα όπως είναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα, αλλιευτικό καταφύγιο. Τι γίνεται με αυτό, το γλιτώσαμε?
1: Λοιπόν, το αλλιευτικό καταφύγιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα υπό αίρεση, με την έννοια την εξής, ότι η Δημοτική Αρχή το έχει κατά κάποιο τρόπο παγώσει, δεν γίνει παραπέρα τη διαδικασία,
0: ναι,
1: για να δοθεί σε ιδιώτη. Αυτό σημαίνει ότι άκουσε, να το πω έτσι, τις
0: 200 άνθρωποι είναι, δεν είναι λίγοι, είναι ψήφοι αυτοί.
1: Που έγινε και έχει κατά κάποιο τρόπο σταματήσει.
0: Κατάλαβε ότι οι 200 ψήφοι μετράνε, γιατί δεν είναι μόνο 200, είναι παραπάνω.
1: Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, διότι εδώ μιλάμε ότι ακόμα η απόφαση είναι ότι βρισκόμαστε
0: σε διαπραγμάτευση.
1: Με διαβούλευση, διαβούλευση,
0: ναι, δεν μπορείτε να πάρετε μια τελική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, εμείς ως παράταξη θα το ξαναφέρουμε φυσικά με τη μορφή της ερώτησης.
0: Και να δεσμευτούν όλοι.
1: Για να πάρουμε απάντηση για το τι ακριβώς.
0: Και να έρθουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι, έτσι. Να είναι εκεί, παρόντες, για να ξέρει ο καθένας τι ρόλο έπαιξε και τι ψήφισε.
1: Να σας πω κάτι. Η λύση, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι να γίνει αυτό το καταφύγιο, να το πούμε έτσι, το αγκυροβόλιο.
0: Να το πάρει ιδιώτης.
1: Τουριστικό. Η λύση, γιατί φτιάχτηκε κάποτε σαν τουριστικό αγκυροβόλιο, επειδή υπήρχε το πρόγραμμα του Υπουργείου που χρηματοδοτούσε.
0: Ναι, για να πούμε τα λεφτά. Δεν το κάνουμε.
1: Αλλιευτικό, το οποίο προστάτευσε και την παραλία και τα σπίτια, αλλά και τα σκάφη και τους ψαράδες. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος πήρε απόφαση να το ιδιωτικοποιήσει με 40.000 ευρώ το χρόνο μίσθωμα. Μια απαράδεκτη επιλογή, η οποία αναχαιτίστηκε προς το παρόν, επαναλαμβάνω, προς το παρόν.
0: Ναι, ζητήστε ξανά Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό σας λέω.
1: Έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι, τα 40.000 δεν μπορούσε να τα πάρει από τους ανθρώπους, τους ήδη υπάρχοντες, και να μην συμβαίνει τίποτα και να προστατεύσει και τον τόπιο πληθυσμό εκεί και τους επαγγελματίες που οι άνθρωποι από αυτό ζουν?
1: Είναι προκλητικό πραγματικά να του φέρνουν οι ίδιοι οι ψαράδες, όταν λέμε ψαράδες, επαγγελματίες.
0: Αυτό είπα, οι επαγγελματίες που ζουν, λοιπόν, από αυτό, το είπα.
1: Του λένε, ας πούμε, ότι εμείς μπορούμε του Δημάρχου, εννοώ, της Δημοτικής Αρχής, του λένε ότι εμείς μπορούμε να δίνουμε αυτά τα 40 χιλιάρικα.
0: 200 άτομα είναι και ματσουρότα.
1: Ακριβώς, με μια μικρή συνδρομή.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι ανάγκη να θέσει κανένα επιχειρηματία εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό...
0: Τι απάντηση πήραν?
1: Μα δεν πήραν απάντηση, δεν έχουν πάρει. Δεν έχουμε πάρει.
0: Μήπως πιέζονται οι δήμαρχοι να τα ξεπουλήσουν όλα στους ιδιώτες? Για να τα λέμε. Έτσι, μπράβο. Γιατί όπως ξέρετε, και τα λιμενικά ταμεία τώρα, τα λιμάνια πάνε να τα δώσουν σε ιδιώτες, έτσι. Έτοιμο είναι.
1: Και τα λιμάνια, κοιτάξτε, δεν υπάρχει δημοτική υποδομή τώρα που δεν το κάνουν αυτό.
0: Σας
1: πω εγώ χαρακτηριστικά εδώ στο Λιξούρι. Έχουμε το αλλιευτικό αυτό αγκυροβόλιο.
0: Εκείνο το περιβόητο που θέλουν να το γκρεμίσουνε.
1: Έχουμε το κταίο, τις εγκαταστάσεις του κταίου. Έχουμε τις εγκαταστάσεις των σφαγείων. Όλα αυτά είναι, πώς το λένε, προς ιδιωτικοποίηση, είναι προς εκποίηση.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί και όλα αυτά γίνονται με εργαλείο, να το πω έτσι, την υποστελέχωση. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχεις εργαζόμενους να δουλεύεις στα σφαγεία, δεν έχεις εργαζόμενους.
0: Επίτες το κάνουν αυτό. Επίτες το κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Όπως έχουν κάνει και μέσα στους ταινίατρους.
1: Ακριβώς.
0: Και να χτυπήσουν το πρωτογενή τομέα.
1: Γίνεται μοχλός η υποχρεωτική.
0: Έχουμε μία φτηνίατρο 3 χρόνια μόνη της και η γυναίκα δηλαδή είναι ήρωας. Τι να πρώτο προβλέπω. Τι να πρώτο προβλέπω.
1: Η υποστελέχωση γίνεται μοχλός για να περάσει, ας πούμε, ουσιαστικά το ξεπούλημα.
0: Και δεν ξέρω αν το ακούσατε, πήρε παράταση το θέμα της απαγόρευσης ακόμη, έτσι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Για να καταλάβετε, λέει, πώς υπολογίζουν τους κτηνοτρόφους. Οι άνθρωποι έχουν δεινοπαθείς κυριολεκτικά, να βάζουν τα έξοδά τους και να θρέφουν με δικά τους έξοδα, γιατί δεν τους αφήνουν έξω να βοσκήσουν τα ζώα τους. Και δώσανε και παράταση, που δεν υπάρχει κρούσμα, κανένα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, βέβαια. Τι να πω τώρα.
0: Εκείνο το περιβόητο καταφύγιο που θέλουν να το κρεμίσουν, τι γίνεται και αυτό, που έδωσε λεφτά το κράτος και θέλει τώρα να το κρεμίσει ξανά.
1: Και σε αυτό έχουμε πάρει μια προσωρινή...
0: Είναι σε δικαστική διαμάχη, λέει αυτό,
1: έχουμε πάρει μια προσωρινή, πώς το λένε...
0: Αναβολή.
1: Αναβολή της κατεδάφισης, της εκτέλεσης κατεδάφισης. Επί της ουσίας κανένας δεν φροντίζει να το νομιμοποιήσει, πολύ δε περισσότερο δημοτικά.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Ματζόρατε?
1: Εντάξει, αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να συμπεράνει, είναι, γιατί είναι διαχρονική αυτή με όλες τις κυβερνήσεις, είναι ότι είναι ένα...
0: Ο βουλευτής δεν μπορεί να κάνει τροποποίηση.
1: Βεβαίως μπορούν.
0: Και γιατί δεν το κάνει?
1: Απλά είναι μια υποδομή που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, τους ψαράδες κυρίως, ναι, που δεν θέλουν να υπάρχει.
0: Α, να εξαφανίσουμε και τους ψαράδες. Δηλαδή ενοχλούν οι ψαράδες εκεί, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Ακριβώς, δημιουργούν την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.
0: Δηλαδή έδωσε 1,5 εκατομμύριο το κράτος τότε για να χτιστεί αυτό το καταφύγιο και τώρα δίνει λεφτά για να το γκρεμίσει το ίδιο το κράτος.
1: Ελάς
0: το μεγαλείο σου, καμάρωστε τους.
1: Έχει γλιτώσει σκάφη και σκάφη, κύριε Βούτρο. Έτσι, ιδιαίτερα στον Ιαννό, αν δεν υπήρχε αυτό το μπαστούνι, παρότι είναι...
0: Μου το έχουν πει οι ψαράδες. Έχω βγάλει τους ψαράδες εκεί.
1: Θα υπήρχε ολοκληρωτική καταστροφή του αφαίρα τότε.
0: Υπάρχει ιδιωτικό συμφέρον που παρεμβάλλεται και πρέπει...
1: Κοιτάξτε, εκεί πέρα όπως
0: τι
1: ξέρετε
0: συμβαίνει αυτό.
1: Εκεί πέρα όπως ξέρετε υπάρχει μια αντιπαράθεση με το... με ένα χτήμα εκεί πέρα το οποίο υπάρχει και στο οποίο... Η Δημοτική Αρχή, παρότι έχει χαρακτηρίσει το χτήμα αυτό δρόμος, υπάρχει από το Συμβούλιο της Επικρατεί, από τον Άριο Πάγο, τελεσίδικη απόφαση, ο κύριος Δήμαρχος δεν θέλει να υλοποιήσει την απόφαση του Αρίου Πάγου.
0: Για ποιο
1: να
0: λόγο?
1: Κάνει ένα τοπογραφικό. Ο λόγος να τον πάρετε να σας το εξηγήσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ούτε σε εμάς το εξηγεί.
0: Πολύ
1: ωραία. Το γεγονός δηλαδή ότι αναγνωρίζει ιδιωτικό συμφέρον σε ένα δρόμο που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Αρίου Πάγου είναι προκλητικό. Και δείχνει πραγματικά πόσο...
0: Πρέπει να παρεύει εισαγγελέας, κύριε Ματζόρατε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Μα, κοιτάξτε...
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα γίνει?
1: Όταν
0: παραβάλλουμε τους νόμους, και ειδικά όταν μου λέτε απόφαση τελεσίδικη, από εκεί πέρα κάτι συμβαίνει εδώ πέρα.
1: Ναι. Εστάλτητη η απόφαση αυτή στην πολεοδομία και στο Δήμο. Η πολεοδομία είπε πολύ απλά... Μάλιστα κύριε, φέρτε μου ένα τοπογραφικό, κύριε Δήμαρχε, φέρτε μου ένα τοπογραφικό διάγραμμα που να ορίζει σε αυτές τις συντεταγμένες τον δρόμο,
0: ναι,
1: για να μπορέσω να παρέμβω. Το τοπογραφικό περιμένει να το δώσει 1,5 χρόνο.
0: Α, μάλιστα. Πίεστε το, έχει ματζωράτη αντιπολίτευση, πίεστε το.
1: Του έχουμε κάνει 4-5 φορές και λέει το έχω δώσει σε ιδιώτη και δεν το έχει φτιάξει ακόμα.
0: Μας
1: κοροϊδεύει δηλαδή με στα μούτρα.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι μην ζητήματα. Το αφήνουμε, γιατί όσο το αφήνουμε καταλαβαίνετε ότι πολλά μπορεί να συμβούν.
1: Όπως είναι ανοιχτά ζητήματα και όλα τα ζητήματα που αφορούν τώρα τις παραλίες, δέστε τι γίνεται στο κλίμα.
0: Θα πάμε σε αυτό, θα πάμε τώρα στην ψήφιση των παραλίων. Η Κεφαλονιά έχει 24 παραλίες οι οποίες καταστρέφει. Και ψηφίζεται το νομοσχέδιο, βγήκε ο Υπουργός προχτές. Ψήφισε το Αιγαίο, μίλησα με την κυρία Βασιλείου και με τον πρόεδρο των τουριστικών αλλιών κτλ. Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Τους απαγορεύει στο ένα μίλι να ψαρέψουν. Τα μικρά σκάφη δεν μπορούν να βγουν πάνω από το ένα μίλι κτλ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Και είπε ότι δεν με ενδιαφέρει οι αντιρρήσεις και οτιδήποτε, εμείς θα το ψηφίσουμε. Και όλοι οι βουλευτές λένε ναι. Δηλαδή καταστρέφουν ο κάθε βουλευτής στο νησί του. Κυριολεκτικά και δει την Κεφαλονιά που έχει 24 παραλίες και καμία Κέρκυρα, καμία Λευκάδα, καμία Ζάκηθο και εμείς έχουμε 24 παραλίες, τρεις έχετε εσείς που τους καταστρέφει, τις κυριότερες παραλίες που έχει το Λιξούρι και δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή τι κάνουμε εδώ πέρα, μπορώ μου, θα το κλείσουμε το νησί, θα σκοθούμε να φύγουμε, τι θα κάνουμε κύριε Ματζόρατε?
1: Εκτός από το πρόβλημα αυτό, κύριε Βούτρο...
0: Γιατί ξέρετε και το άλλο, συγγνώμη για να το ολοκληρώσω, οι δρόμοι οι οποίοι είναι αγροτικοί, μη χαρακτηρισμένοι, δεν έχουν δικαίωμα όταν υπάρχουν εγκαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία, μου το είπαν οι ξενοδόχοι αυτό, να βγάλουν περιβαλλοντική μελέτη καινούρια ή να κάνουν οποιαδήποτε επέκταση στο χώρο τους. Το ξέρετε κι αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτά όλα κύριε Βούτο έχουν σχέση με, ιδιωτικοποίηση για την εμπορευματική εμπορευματική.
0: Ναι, για να τα πάρουν τσιφλικάδες. Να πάρουν τα οικόπεδα έναντι πινακίου φακής για να κάνουν μια μεγάλη μονάδα. Τα ξέρουμε αυτά. Αλλά λοιπόν, σε αυτούς δεν θα υπάρχει απαγόρευση. Δεν θα υπάρχει απαγόρευση να κάνει στη θάλασσα να βάλει ανεμογεννήτριες, ούτε να βάλει, πώς το λένε, να κάνει εξόρυξη πετρελαίων, ούτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά τη θάλασσα. Αλλά τα υπόλοιπα τα απαγορεύει.
1: Όλα αυτά γίνονται, κύριε Βούτο, και στο κομμάτι της ΑΟΣ, της θάλασσα, αλλά και στο κομμάτι της Τεριάς, για το πώς θα κατοχυρωθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Παραδείγματος χάρη, το θέμα της πολιτικής αστιότητας, πόσο έχει αλλάξει, που έχει πάει, ας πούμε, στα έξι στρέμματα, κατάργησε ουσιαστικά τις μικρές ιδιοκτησίες από την πλευρά της θάλασσας τώρα, καταργεί ουσιαστικά τις δράσεις οι οποίες αφορούν...
0: Οι αλλιείς πώς θα ζήσουν, κύριε Μοντσουράτε, όλοι αυτοί οι 200 που έχετε εκεί πέρα, πώς θα ζήσουν, που τους απαγορεύει να ψαρέψουν. Αλλά τον Τούρκο τον αφήνει και μπαίνει μέσα και ψαρεύει. Τον Ιταλό, εμάς εδώ στο Ιόνιο, τον αφήνει και κάνει παρέμβαση και δεν μιλάει Frontex να τον πειράξει.
1: Ναι.
0: Έτσι, το για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Ή τις μικρές επιχειρήσεις, ας πούμε, μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, είτε άλλες...
0: Τελειώσανε, τις εμφανίζει εντελώς. Καταργάζεται την επιχορήγηση του ΕΣΠΑ, μου το είπε ο κ. Τσατσάρος.
1: Ναι.
0: Που είναι και μέρος του επιμετήριου.
1: Έχουν ένα παρονομαστή, πως και στη στεριά και στη θάλασσα θα παρέμβουν ουσιαστικά οι μεγάλοι, θα έχουν τον πρώτο λόγο, θα
0: είναι,
1: τον έχουν
0: μεγάλοι. Είναι ξεκάθαρο όμως, αυτό, είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι, μια και είπαμε για εκδηλώσεις και τα
1: μεγάλο πρόβλημα, έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα εδώ με τις παραλίες μας, τη διάβρωση των ακτών, αλλά και της ασφάλειας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πετανοί μπορεί να γίνουν ένα μάτι. Δεν υπάρχει διέξοδος διαφυγής. Εδώ ο Μύρτος βράζει, όπως λέει ο Παπαδόπουλος, ο Μύρτος βράζει. Έχουμε δηλαδή συνεχώς, έχουμε κατακρυμνήσεις βράχων, γιατί ακριβώς
0: ο Δήμαρχος είπε ότι εμείς έχουμε πάρει μέτρα και ότι είναι συκοφάντες όσοι λένε τα υπόλοιπα.
1: Τα μέτρα είναι τα σύρματα, πώς να το πω.
0: Ναι, καταλαβαίνω, τα οποία τα πετάνε και πάνε στη σπηλιά, το ξέρουμε. Αυτός που γύρισε το βίντεο ήταν μέσα στη σπηλιά, κύριε Μαντζουράτη. Το ξέρετε. Α, μπράβο.
1: Ναι, ναι, προφανώς, αφού φαινότανε αυτό. Ναι. Λέω ότι όμως δεν δίνουν καμία σημασία στην ασφάλεια του κόσμου, αυτή τη στιγμή δηλαδή...
0: Μου είπε, λέει ότι έχω βάλει έναν απακοσώστη επιπλέον για να ασχολείται με αυτό το θέμα, να μην αφήνει να πλησιάσουν, ναι, αλλά πάνε, λέει, από τη θάλασσα. Και τι πάνε να πει πάνω από τη θάλασσα. Να το φράξει όλο.
1: Σε περίπτωση σεισμού, κύριε Βούτο,
0: αφήστε
1: θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα...
0: Έχω μιλήσει με τον κύριο Λέκα. Λέτε εσείς αυτό, το ξέρετε ότι η Δρογαράτη Μελισσάνη, η κυρία Μεντώνη, έχει να υπογράψει στον Δήμαρχο 3 χρόνια τη μελέτη ασφάλειας των 2 αυτών σημείων. 3 χρόνια δεν την υπογράφει η κυρία Μεντώνη, η υπουργός Πολιτισμού. Όπως άφησε και στα Τζανάτα τον τάφο στα χάλια που είναι. Κατά τα άλλα τα δελτία τύπου όλα καλά, έτσι, τα διαβάζετε. Όλα καλά είναι. Πάμε καλά.
1: Να
0: ρωτήσω κάτι. Το θέμα της εκδήλωσης των τοπικών προϊόντων που ακύρωσε το επιμετήριο, γιατί δεν το κάνει ο Δήμος που βρήκαμε την αιτία ότι δεν υπάρχει σεφ, να σας φέρω 10 σεφ κεφαλονίτες που είναι εδώ από τους καλύτερους μαγείρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Γιατί λέει δεν βρήκαμε σεφ εισαγόμενο. Εδώ δεν μπορούμε να τιμήσουμε τα παιδιά μας στους σεφ και να τους φέρουμε στο Λιξούρι να πάρουμε και 2 νοικοκυρές να δείξουν και τα τοπικά μαγειρέματα του Λιξουριού, λέω εγώ. Και γιατί δεν το αναλαμβάνει ο Δήμος να τελειώσει η ιστορία, να μην έχετε ανάγκη το επιμετήριο? Γιατί ο κ. Παθής έγινε και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, τώρα είναι και πρόεδρος του επιμετηρίου, επήραν ομόφωνη απόφαση στο επιμετήριο να μην τιμωρήσουν τους ανθρώπους με φόρους που είχαν τις εργασίες και τα λοιπά και δεν δουλεύανε καθόλου, και πάει σαν δημοτικός σύμβουλος και ψήφισε αντίθετα. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μπροστά? Δεν ξέρω, τι να πω τώρα. Και τώρα σας έκοψε και την εκδήλωση.
1: Όπως σε όλα, έτσι και σε αυτό, ανταποκρίνονται ανάλογα οι δημοτικές αρχές με βάση το κόστος.
0: Ναι, πάρτε απόφαση λένε, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάρτε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να το αναλάβει ο Δήμος. Δεν έχετε ανάγκη.
1: Αποτελούν κόστος για αυτούς.
0: Κόστος είναι. Καλά, εντάξει. Κόστος είναι να μαγειρέψει δύο πράγματα έτσι. Τέτοια επιτυχία που είχε κάθε χρόνο και συμμετοχή και τώρα. Τι να πω τώρα, εντάξει. Τι να πω. Αλλιευτικό καταφύγιο το είπαμε, οδική ασφάλεια το είπαμε. Α, η Ακοβάτιος και με αυτό τελειώνουμε. Και Δημοτικό Θέατρο, τι γίνεται με αυτά τα δύο. Φάγαμε τον κύριο Πετράτο και τι κερδίσαμε που φάγαμε τον κύριο Πετράτο, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός μας.
1: Κοιτάξτε, όχι μονάχα φάγαμε τον κύριο Πετράτο, αυτή τη στιγμή...
0: Γιατί ο κύριος Πετράτος εγκλήτωσε το υλικό της Ιακωβατίου, έτσι. Το οποίο θα είχε σαπίσει εντελώς εκεί μέσα αν το είχε παρατημένο. Για να λέμε και τις αλήθειες δηλαδή.
1: Αυτή τη στιγμή στην Ιακωβάτιο υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν τιμάει καθόλου, πιστεύω, ούτε το Ίδρυμα αλλά ούτε και το
0: Απαράδεκτη. Απαράδεκτη.
1: Και δεν μιλάω μόνο για το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις που... οι φετινές εκδηλώσεις ή αυτές που προγραμματίζονται υπολείπονται. Εντάξει, είναι μέρα με τη νύχτα σε σχέση με τη δραστηριότητα που υπήρχε, αλλά μιλάω και για το γεγονός ότι πρόσφατα ο πρόεδρος της βιβλιοθήκης εξέφρασε ο κύριος Κατερέλος, συνελήφθη με τη γύρα στην πλάτη, με δημοσιεύματα στην προσωπική του ιστοσελίδα που ουσιαστικά αποκαλούσε τους αριστερούς, αχριστερούς και γενικότερα ας πούμε έκανε ένα χειδαίο.
0: Και τι έχει ο Κομμάτιος με τους αριστερούς.
1: Αυτό λέμε και εμείς τώρα κύριε Βούτο και λέμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος διχάζει, ένας άνθρωπος ο οποίος, πώς να το πω, το λιγότερο μπορεί να πει κανένας, κομίζει φασιστικές απόψεις και αντιλήψεις.
0: Ναι, αλλά με αυτό μισό λεπτό, με αυτό, ξέρετε τι καταλαβαίνω. Με αυτό που έγραψε, με αυτό που έγραψε, χτυπάει τον κύριο Πετράτο, επειδή ο κύριος Πετράτος ήταν αριστερός. Έτσι.
1: Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα του κύριου Πετράτου.
0: Τότε τι χτυπάει. Τι χτυπάει τότε.
1: Βάζει συνολικότερα ζητήματα και αυτό το οποίο βγαίνει από τα δημοσιεύματά του είναι η μυσαλλοδοξία. Είναι ο διχασμός, είναι οι γνωστές φασιστικές απόψεις που έχουν οι γνωστοί φασίστες που τις
0: ουσιαστικά... Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν ζήταγε συνδρομή από όλα τα κόμματα θα ήταν κακό να τον βοηθήσετε όλοι και να φωνάξετε υπέρ της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης. Δεν θα ήταν καλύτερο αυτό.
1: Μα τώρα ο ίδιος...
0: Τώρα δεν σας απομακρύνει με αυτά που έκανε.
1: Προφανώς. Διχάζει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δεν πρέπει
0: μα
1: να
0: έχει, έχει ταμπέλα κομματική η Ακοβάτιος Βιβλιοθήκη για να καταλάβουμε.
1: Από ό,τι φαίνεται,
0: τι είναι μπλε, πράσινη, κίτρινη, κόκκινη, του Τσίπρα, ποιανού είναι τώρα για να καταλάβουμε.
1: Αποδεικνύεται ότι το κριτήριο του κυρίου Δημάρχου και της κυρίας Ζαχαράκη ήταν αυτό.
0: Είναι κουμπάρι.
1: Να αλλάξει,
0: είναι κουμπάρι τώρα.
1: Να
0: έχει και το μέσο.
1: Να αλλάξει ο πρόεδρος και να είναι ένας πρόεδρος ο οποίος θα διχάζει, θα δημιουργεί, πώς να το πω, εχθρότητες, ας πούμε, αντιπαλότητες και εν πάση περιπτώσει θα δηλητηριάζει με φασιστικές απόψεις στην κοινωνία του Λεξουργίου, μια δημοκρατική κοινωνία.
0: Εάν ο πολιτισμός έχει χρώμα, τότε είμαστε τελειωμένοι. Πάει, τα σβήνουμε όλα.
1: Δυστυχώς τους το έδωσαν το χρώμα ανάλογα ο κύριος
0: Δημάρχος και ο κύριος. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Για πάμε στο Δημοτικό Θέατρο. Πότε θα το δούμε αυτό να λειτουργήσει κάποια φορά.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω κύριε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πήρε παράταση ξανά η εργολαβία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και ο εργολάβος βέβαια. Σέρνεται αυτή.
0: Ο Δήμος τι γίνεται με το Δήμο, το κτίριο του Δήμου. Άλλο και εκείνο.
1: Και στο κτίριο του Δήμου σέρνεται ουσιαστικά, το δημαρχείο σέρνεται.
0: Και θέλω και το δημοτικό σχολείο, βλέπετε τίποτα να γίνει εκεί πέρα.
1: Έκαμε ένα πικ το δημαρχείο μέχρι να φτιαχτεί εξωτερικά.
0: Με το δημοτικό σχολείο,
1: το
0: δημοτικό σχολείο κοντά στο λιμενάρχείο τι γίνεται. Το δημοτικό σχολείο.
1: Το δημοτικό σχολείο παραμένει στα ίδια χάλια, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει καμιά προοπτική αξιοποίηση. Εννοείται για το κτίριο Βαλεντή.
0: Ναι, ακριβώς. Ένα κτίριο το οποίο μπορούσε να γίνει το καλύτερο πολιτιστικό κέντρο του Λεξουργείου. Το καλύτερο.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν το κτίριο παραμένει έτσι αναξιοποιητό. η λογική είναι...
0: Από έξω φάτσα και από μέσα λινάτσα δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς, το ενισχύσαμε απλά για να μην πέσει και δεν ήταν η λογική να το ενισχύσουμε ενώ μπορούσαμε για να το αξιοποιήσουμε.
0: Μάλιστα. Ξεκίνησε τότε ο κύριος Λυκούδης και το απεκατέστησε εξωτερικά και εσωτερικά το έχουμε εγκαταλείψει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Το άλλο το...
1: Δεν ήταν του κυρίου Λυκούδη η εργολαβία, ήταν από τον καιρό του Γεωργάτου η εργολαβία.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα
0: συνέχισε ο κύριος Λυκούδης.
1: Ναι. Να μην πέσει.
0: Εκείνο το άλλο πάνω το κέντρο το οποίο είναι λέει ακόμη σε δικαστική διαμάχη γιατί δεν ξέρετε την ιδιοκτησία του.
1: Για ποιο λέτε ακριβώς. Α, για το... λέτε για το τουριστικό περίπτερο.
0: Το τουριστικό περίπτερο, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το τουριστικό περίπτερο το είχε φτιάξει ο Δήμος, ήταν ιδιοκτησία δημοτική και επί δημοτικής αρχής κυρίου Κατσιβέλη, από Παρίσι και Κατσιβέλη, δεν ξέρω ακριβώς πώς, έχει περιέλθει, λέει, στην ιδιοκτησία της Μητρόπολης. Αυτό είναι ένα παράδεκτο γεγονός.
0: Είναι στα δικαστήρια δηλαδή να δουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης εν τέλει, ε?
1: Δεν νομίζω ότι έχει καταλήξει αυτό.
0: Και αλλά τι θα γίνει, δηλαδή η εκκλησία θα το παραχωρήσει να το χτίσει, τι θα κάνει?
1: Δεν το διεκδικεί ο Δήμος. Δεν
0: ναι, λέω, τι θα κάνει η εκκλησία?
1: Δεν ξέρω τι θα το κάνει η εκκλησία, πραγματικά δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι θα το κάνει. Αφού είναι δημοτικό κτίριο, ήταν από τα πιο εμβληματικά κτίρια.
0: Ξέρω.
1: Το οποίο ειδήσουν παραδόν, θέλω να σας πω ότι έχει... Ουσιαστικά έχει, το έχουν ληστέψει, το έχουν...
0: Μα δεν έχουν αφήσει τίποτα.
1: Τίποτα δεν έχουν αφήσει. Έτσι.
0: Όπως και το σφαγείο εδώ στο Αργοστόλι, που τα έχουν πάρει και τις σωλήνες ακόμη.
1: Από τις κάσες μέχρι τα, πώς το λένε,
0: ναι,
1: τα...
0: Ναι, το έχω δει, εικόνα, έχουμε βάλει φωτογραφίες.
1: Το έχουν εξαφανίσει.
0: Το σφαγείο το δικό σας ζει, γιατί εμάς εδώ το δικό μας μόνο τους στίχους έχουν αφήσει.
1: Το σφαγείο επίσης, κύριε Βούτο, να σας πω ότι έχει λέει λατηθεί.
0: Και εμάς το ίδιο.
1: Ένα πλήρως, πώς το λένε...
0: Με μηχανήματα, με όλα.
1: Με μηχανήματα,
0: με
1: ναι.
0: Με καυστήρες τα πάντα, ναι.
1: Με βίτζια, με
0: ζυγαριές,
1: με...
0: Εξαφανιστήκανε για εσάς, έτσι.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Είναι οι γνωστοί άγνωστοι που δεν ξέρουμε ποιοι τα πήρανε. Ναι, καλά.
1: Αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Δήμαρχος είναι να το προετοιμάζει για πράσινο σημείο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή για συγκέντρωση, πώς το λένε, ογκωδών αντικειμένων
0: μεταφόρτωση.
1: Για μια αιστεία μόλυνσης στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μεταφόρτωση των απορριμμάτων δηλαδή, όπως κάνει ο Δήμος Ιθάκης. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Κατάλαβα.
1: Τα σφαγεία. Μάλιστα. Τα οποία ήταν από τα πιο εμβληματικά, να το πω έτσι.
0: Ναι, έχει ανάγκη, έχει ανάγκη ο τόπος. Και εμείς έχουμε ανάγκη και ναι, μεν υπάρχει αυτό το ευρωπαϊκό.
1: Είδατε τώρα, ας πούμε, με την αρρώστια που δεν μπορούσαν να σπάσουν.
0: Αν δεν είχε και το σφαγείο, το ιδιωτικό, καλά, εντάξει. Ο κύριος Σταμούλης. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Πού θα σφάζαμε, ακριβώς. Δεν ξέρω. Έχουμε κάτι άλλο, κύριε Ματσουράτε, να μας ενημερώσετε. Με τον τουρισμό, πώς πάμε, μια και ασχολείστε και με τον τουρισμό, τι γίνεται εκεί πέρα, είναι καλά τα πράγματα ή υπάρχει πρόβλημα? Γιατί γκρινιάζουν εδώ πέρα πάρα πολύ ότι δεν πιάνουν λεφτά τα εστιατόρια και αυτά και έχουμε πάλι τουρίστες του σούπερ μάρκετ. Είναι έτσι και εκεί.
1: Είναι σε πολύ μεσαία επίπεδα, κύριε Βούτο.
0: Καταλαβαίνω. Μαγειρεύουν μέσα στα δωμάτια δηλαδή και σε εσάς, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Δεν υπάρχει κόσμος. Έχει κόσμο, αλλά να μην έχει κόσμο να κυκλοφορεί. Πώς να το πω.
0: Δεν χαλάει λεφτά. Καταλαβαίνω.
1: Οι τζίροι δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με παλιότερους τζίροι.
0: Έρχονται, κάνουν τον μπάνιο τους και μαγειρεύουν και μέσα, παίρνουν από το σούπερ μάρκετ κάτι.
1: Κάπως έτσι.
0: Τα γνωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Τι άλλο να πω. Με υγεία και χαρά.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Είχα κανονίσει σήμερα να έχω και συνέντευξη με τον κύριο Κατσεβέλη, τον Δήμαρχο, αλλά λόγω προσωπικού γεγονότος που έχει, δεν μπορεί να μου μιλήσει. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά στο πρόβλημα το οποίο έχει μέλος της οικογένειάς του. Σύντομα να είναι στο σπίτι και με την υγειά της να γυρίσει πάλι πίσω.

Ένας γνωστός και αγαπητός ο Σπύρος Κοσμάτος έχει διατελέσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ήταν και αντιπρόεδρος του νοσοκομείου με πολλούς αγώνες για το θέμα της υγείας. Ευχόμαστε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Σπύρο Καλιατσάτο, πρώην αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, και του λέμε καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας, στους ακροατές μας και σε εσένα προσωπικά, αγαπητέ Σάκη.
0: Τι κάνουμε, κύριε Καλιατσάτε?
1: Μπορούμε να κάνουμε.
0: Πώς είναι τα πράγματα, γιατί υπάρχει γκρίνα. Υπάρχει γκρίνα και δεν ξέρω κατά πόσον αυτή η γκρίνα είναι αληθινή ή είναι έτσι λόγω επαγγέλματος.
1: Καταρχήν, ναι, όντως δεν έγινε όπως πέρυσι. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι, λένε ότι είμαστε στα ίδια επίπεδα, έτσι, με τους αριθμούς.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί είχαμε και μία αύξηση, μάλιστα.
1: Ακούστε, αν εννοείται ότι θα αφήξει, αυτά είναι κουραφέξα, αλλά μου επιτρέπει.
0: Μα γι' αυτό σας ρωτάω εσάς, επειδή έχετε την εμπειρία.
1: Εξαρτάται, ναι, είναι μια ένδειξη αφήξης, αλλά το σημαντικότερο είναι από διανυκτερεύσεις έως και τις πράξεις. Λοιπόν, είναι αδύνατον και στην καλύτερη περίπτωση τις πράξεις να ήταν οι ίδιες με πέρσι, διότι έχουμε μια γενικευμένη παγκόσμια βεβαιότητα η οποία έχει κεντρικό στόχο το πορτοφόλι του καθενός. Να το πω έτσι απλά.
0: Και πολύ δυστυχώς επιδεινώνεται, έτσι. Επιδεινώνεται χειρότερα.
1: Και για τον Έλληνα ακόμα περισσότερο, να το λέω αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ο Έλληνας είναι χειρότερος εισοδηματικά και από τον Ούλερο πλέον.
0: Μα πώς θα έρθει ένας Έλληνας εδώ στην Κεφαλονιά?
1: Δεν φύγεται κάτω από το χαλί αυτό το πράγμα, όσο καντεροποιήσουμε.
0: Ναι. Πώς θα έρθει με αυξημένα τα ακτοπλοϊκά, αυξημένα τα καύσιμα, αυξημένα τα διόδια, αυξημένα όλα τα είδη τα οποία είναι με σχροκέρδια έχουν φτάσει οι αυξήσεις και κανείς δεν τους ελέγχει. Λοιπόν, πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος και να κάνει διακοπές
1: όταν δεν του φτάνει
0: ο μισθός του για τα εισιτήρια μόνο και τα υπόλοιπα, για τη μετακίνησή του?
1: Αυτό είναι το ένα, και για να το ολοκληρώσουμε αυτό το ένα, έτσι, είναι το εξής, ότι η συγκυρία αυτή έχει αποτέλεσμα ακόμα και αυτοί που έχουν τα ίδια εισοδήματα, αν όχι λιγότερα, που, καλά, αυτός που έχει λιγότερα το καταλαβαίνω, αυτός που έχει ακόμα τα ίδια ή και περισσότερα, και αυτός είναι κουμπωμένος.
0: Ναι.
1: Θα το πω απλά. Και αυτός είναι κουμπωμένος. Γιατί είναι αυτή η αβεβαιότητα.
0: Δεν ξέρει το αύριο.
1: Δεν ξέρει το αύριο.
0: Και πρέπει να έχει ένα απόθεμα. Αν προκύψει κάτι.
1: Ένας που έχει ένα σπίτι, να το πω απλά, ένας που έχει ένα σπίτι φοβάται μην χάσει το σπίτι του. Κάποιος άλλος που έχει μια πολυκατοικία φοβάται μην χάσει την πολυκατοικία.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Και ούτω καθεξής.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και ένας που έχει ένα κρουαζιερόπλοιο φοβάται μην το χάσει.
0: Ναι.
1: Όπως και ένας που έχει ένα σκάφος επίσης.
0: Και ένας ξενοδόχος πάλι φοβάται μην το χάσει. Γιατί βλέπουμε και δημοπρασίες ξενοδοχείων εκτός από τα σπίτια.
1: Εκεί
0: έτσι,
1: να δεις, εκεί να δεις, εκεί να δεις.
0: Να τα λέτε, κύριε Γαλιτσάτε μου.
1: Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι είναι κατάσταση.
0: Είναι δημοπρασίες ξενοδοχείων και μείνα άναυδος με ανοιχτό το στόμα. Λέω και αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν εκεί. Τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Καλά. Ναι, και κατά τα άλλα είναι χρυσορυχία τα ξενοδοχεία.
0: Ναι, όλα καλά. Με τα δελτία τύπου όλα καλά είναι. Με τα δελτία
1: τύπου. Ναι, μάλιστα.
0: Η πραγματικότητα δεν είναι όλα καλά.
1: Ο φίλος ο κύριος Δεριζιώτης είχε κάνει προχθές μια ανάρτηση πως ο κόσμος λέει για τα ξενοδοχεία πως και έτσι και έτσι, και ευτυχώς εχθές κάνει μια άλλη, το αντίστροφο που έδειξε. Καταλάβετε την άλλη όψη, την ανεκατάσταση, και μάλιστα στην πρώτη του ανάρτηση τότε που λέει για τα ξενοδοχεία είναι έτσι και αλλιώς είναι χρυσορυχία. Του λέω, πες στους επιστήμονες εντός εισαγωγικών αυτών των επιστημόνων πληρωμένων και απληρωτών να έρθουν να κάνουν ταμείο μαζί για να δούμε τι είναι.
0: Ακριβώς.
1: Να έρθουν και να κάτσουν εδώ και να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Και την γραφειοκρατία του κράτους και τα φορογυρούσια του κράτους που δεν σε αφήνουν να ασχοληθείς με το αντικείμενό σου. Έτσι, δηλαδή, αποτύπωμα του άνθρακα τώρα μας επιβάλλανε. Και λέω σε έναν επιθεωρητή που ήρθε για να μου κάνει μελέτη, του λέω, το αεροδρόμιο, την εκπομπή του άνθρακα προσγείωσης και απογείωσης καταγράφεται.
0: Μου λέει,
1: θα γίνει και αυτό. Έτσι, δηλαδή, να ασχοληθούμε να βρούμε τις διανυκτερεύσεις του 19, το προσωπικό του 19, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ του 19, τα τιμολόγια αγοράς καυσίμων του 19 και, και μια άλλη πενινταριά χαρτούρες για να πληρώσεις την μελέτη σου, για να πάρει και το κράτος στα δικά του, και μετά να σε έχεις ένα λούκι που να μην μπορεί να βγεις. Το ένα θα φέρνει το άλλο. Και αν το κάνεις αυτό, δεν μπορεί να πάρεις μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηλαδή σε φρακάρουν συνεχώς.
0: Ναι, είναι και το άλλο τώρα, κύριε Καλιατσάτε, που εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, με την καινούργια νομοθεσία που περνάνε, δρόμοι οι οποίοι ήταν αγροτικοί, μη χαρακτηρισμένοι, δεν μπορεί να πάρετε και μελέτη, γιατί είναι παράνομοι. Δηλαδή μπορεί ο Δήμαρχος να έχει πάλι πίσα ή τσιμέντο, αλλά δεν είναι νόμιμος ο δρόμος βάσει χτιματολογίου ή οτιδήποτε. Και μου το είπαν οι συνάδελφοί σας ξενοδόχοι και οι μηχανικοί ότι δεν μπορεί να βγάλει άδεια και να κάνει μια επέκταση στα ήδη παλιά, τις παλιές εγκαταστάσεις, όχι καινούργια. Καινούργια δεν τον αφήνει να κάνει τίποτα. Μπορεί. Δηλαδή σας καταστρέφει. Αυτό βλέπω. Πολύ ωραία.
1: Κοιτάξτε, όταν θα ξεπουληθούν θα φύγουν από τα ελληνικά χέρια, αυτοί που θα έρθουν θα ξέρουν τι θα τα κάνουν. Κάποιος είχε πει ότι οι βάρβαροι θα νομοθετήσουν. Έτσι.
0: Οι
1: θα
0: μουσουλμάνοι.
1: Οι βάρβαροι.
0: Κατά τον κύριο Ερντογάν, οι μουσουλμάνοι που πάει να
1: τα νησιά. Αυτή είναι η ιστορία. Από τη στιγμή

0: τι μυαλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα λοιπόν, με τον καινούργιο Μητσαχτές, τι θα κάνετε, κύριε Γαλιατσάτε?
1: Μισό λεπτό, μη φεύγω, σε παρακαλώ να ξεκινά εξαντλήσουμε αυτό
0: πάμε.
1: το γιατί υπάρχει γκρίνα.
0: Για
1: υπάρχει γκρίνα λοιπόν, γιατί κάποια επαγγέλματα έχουν ξεφύγει. Έτσι. Η κυρία Χιόνι είχε βγάλει ένα άρθρο τώρα σχετικά με την εστίαση.
0: Το διάβασα.
1: Ευτυχώς δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Υπάρχουν οι τίμοι, οι σωστοί κλπ. Έτσι. Αλλά υπάρχει και άλλη όψη που, προσέξτε, το καλό έχει επιταχυνθεί 3. Έχει, έτσι, το κακό έχει πολλαπλασιαστεί 7.
0: Ναι, αλλά το φαγητό του φτωχού ήταν το σουβλάκι, και το σουβλάκι έφτασε 4 ευρώ. Πώς θα ζήσει μια οικογένεια να φάει ένα σουβλάκι, κύριε Γαλιτσάτα μου? Βρίσκονται πάρα πολύ.
1: Και εδώ φτάσαμε να είμαστε στα πιο ψηλά επίπεδα από τη χώρα, ανεβασμένοι και εμείς.
0: Πολύ ωραία. Ναι, να είμαστε Ευρωπαίοι. Να είμαστε Ευρωπαίοι.
1: Και άλλα πολλά. Και εντωμεταξύ, ξενοδόχοι, κάντε εκπτώσεις, δίνετε special offer, κάνετε προσφορές για να έρθει κόσμος. Εντάξει. Και μετά πώς να μικροκοπήσετε?
0: Με αυξημένα το ρεύμα, με αυξημένα τα δημοτικά τέλη, με αυξημένα τα πάντα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Λοιπόν, τώρα πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Τι να σας πω, κύριε Γαλιατσάτε μου, τι να σας πω. Το θέμα είναι πώς αντέξετε και πώς... Α, με το θέμα, διαβάσαμε πρόσφατα ότι λύθηκε το θέμα της λάσης. Είναι πραγματικότητα αυτή, γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις και από μηχανικούς και από ανθρώπους άλλους.
1: Έχω κάτι πρωτοσέλιδα από τότε που ο κύριος Παρίς ήταν βουλευτής.
0: Ναι.
1: Που έλεγε πως στόλισε το λάδι.
0: Ναι, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι.
1: Όλοι οι εκάστοτε δήμαρχοι το έχουν λύσει το θέμα της λάσης.
0: Λύθηκε εν τέλει το θέμα της λάσης, λέει ο κ. Μιχαλάτος,
1: το έλυσε. Μακάρι να έχει λύσει, αλλά δεν το βλέπω.
0: Α,
1: δεν το βλέπω, διότι όταν αυτή τη στιγμή γίνει ανάρτηση των σχεδίων, ανάρτηση ακριβώς των σχεδίων, θα γίνει ανάρτηση,
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι θα γίνει το έλεγα να δεις. Γιατί όταν ακούω ότι τέμνονται οικόπεδα, ότι βγαίνουν οικόπεδα μη άρτια και μη οικοδομήσια, δεν ξέρω από και πέρα τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αν δεν γίνει επίσημη ανάρτηση που κατά τον νόμο έπρεπε να γίνει και να υποβληθούν στάσεις ή οτιδήποτε άλλο.
0: Γιατί δεν γίνεται τότε?
1: Δεν το ξέρω εγώ. Δηλαδή
0: αυτά είναι περασμένα στο κτηματολόγιο ή θα γίνει διαβούλευση πρώτα και μετά θα πάνε στο κτηματολόγιο?
1: Όχι, πώς θα πάει στο κτηματολόγιο?
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Πώς θα πάει στο κτηματολόγιο αν δεν εγκριθεί?
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα πάει στο κτηματολόγιο?
0: Δηλαδή, γιατί γράφουν ότι εγκρίθηκε και είναι όλα καλά?
1: Καλά, μπορεί να γίνει κάποιο βηματάκι. Αυτή η ιστορία, θυμάσαι καλά, που το θυμάσαι πολύ καλά,
0: ξεκίνησε
1: από τη Μιχάλη Βαγγελάτου το αίμιστο,
0: θυμάσαι.
1: Και από τότε όλοι οι εκάστοτε δήμαρχοι που έχουν περάσει το έχουν λύσει και περιλαμβανομένου του κυρίου Παρίσι ως βουλευτή.
0: Ναι.
1: Με τα πρωτοσέλιδα τότε,
0: όλα λυθήκανε.
1: Ο Γνήσιος το έλυσε. Και πόσα χρόνια είναι από τότε που ήταν βουλευτής ο κύριος Παρίσης?
0: 20 είναι, δεν ξέρω. Κάπου εκεί.
1: Κάπου τόσο, εντάξει.
0: Καλά είναι. Να έχουμε
1: λοιπόν,
0: για να ζήσουμε.
1: Λοιπόν, ο μέσος όρος του Έλληνα λοιπόν ήταν 500 χρόνια. Μην ανησυχείτε. Εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπομονή κύριε Καλατσάτε μου. Θα έρθει και κάποια μέρα, έτσι άσπρη μέρα που λέμε. Θα τη δούμε. Αλλά τώρα που θα έρθουν οι εκλογές θα σας τάξουν πολλά πράγματα και έτσι ετοιμάστε το καλάθι. Ετοιμάστε το καλάθι.
1: Ήδη τάζουν αβέρτα όλοι.
0: Έτσι.
1: Όλοι, εντάξει.
0: Όλα...
1: Εν τω μεταξύ, όλοι λίγο πολύ την ίδια ζημιά κάνουν στη χώρα.
0: Είναι σωτήρες όλοι.
1: Εκτελούν την ίδια συνταγή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Έτσι, ως εντολοδόχοι.
0: Έτσι. Έχω δηλώσεις όλων αυτών που λέτε εδώ και 30 χρόνια και δεν έχουν πει καμία διαφορά ο ένας με τον άλλο. Ίδια κόμμα, ίδια τελεία, τα ίδια λόγια. Καλά, το έχουμε ζήσει, κύριε Καλατσάκη.
1: Εντάξει.
0: Θα έρθει ο Τσίπρας τώρα να τα λύσει όλα πάλι. Εντάξει.
1: Ας έρθει ο άνθρωπος για το όνομα του.
0: Είδαμε τι έκανε. Μας έφτιαξε αναπτυξιακά.
1: Δεν κοιτάξτε προσωπικά, δεν έχω με κανέναν.
0: Όχι με το προσωπικό, με την πολιτική του λέμε.
1: Προσωπικά με κανέναν δεν έχω.
0: Για την πολιτική συζητάμε, δεν συζητάμε για τα
1: πρόσωπα. Αλλά και προσωπικά για το εγώ. Εγώ σαν Σπύρος Γαλιατσάτος πάλι δεν προσδοκώ.
0: Ξέρετε γιατί σας το είπα. Γιατί όταν
1: όχι
0: είσαστε...
1: προσωπικά εμένα, για την κοινωνία, μισό λεπτό,
0: ναι.
1: Μην είναι παρεξήγηση. Μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για τον τόπο.
0: Έτσι.
1: Και την κοινωνία.
0: Ξέρετε,
1: γιατί πάντα με γνώμονα λειτουργούσα και θα λειτουργώ και πάντα και ακόμα και στην ιδιωτική μου ζωή σκέφτομαι τον αντίκτυπο που ό,τι και αν κάνω εγώ προσωπικά σας Σπύρος, ένας απλός πολίτης. Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στην κοινωνία?
0: Ξέρετε γιατί σας το είπα, κύριε Γαλιτσάτε μου, γιατί όταν είσαστε στην περιφέρεια,

0: Και γίνει το αναπτυξιακό συνέδριο που ήταν ο Πρωθυπουργός ο Τσίπρας, που θέσατε την ανάπτυξη των Ιωνίων νήσων και δεν έγινε τίποτα. Καταλάβατε, εγώ τα θυμάμαι όλα.
1: Η ανάπτυξη όμως τότε έγινε λόγω τουρισμού.
0: Ναι.
1: Από την 7η θέση το 2014 που είμαστε μεταξύ των
0: 10. Τώρα είμαστε τελευταίοι.
1: Όχι, δεν ξέρω που είμαστε τώρα. Όχι, τότε είχαμε φτάσει στην τρίτη. Παραδώσαμε την περιφέρεια.
0: Ναι, τώρα στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ είμαστε τελευταίοι.
1: Συγγνώμη. Στην περιφερειακή θητεία του Θόδωρου του Γαλιατσάτου παραδώσαμε την περιφέρεια με τρίτη στο κατά κεφαλή εισόδημα μετά την Αττική και τον Νότιο Αιγαίο.
0: Τώρα στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ είμαστε τελευταίοι, το ξέρετε. Έτσι. Και μου το είπε ο κύριος Πούρης, δεν το λέω εγώ. Έτσι.
1: Τα ξέρω.
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Έγινε σύσκεψη πρόσφατα στο Υπουργείο Οικονομικών και είμαστε πόντες. Όλα τα άλλα νησιά ήταν μέσα και είμαστε πόντες εμείς. Κατά τα άλλα είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικότητα.
1: Δεν πειράζει, ο κύριος Τρεπεκλής αξιώθηκε να μας συμπεριλάβει.
0: Πάμε στην Κίνα πάμε.
1: Όχι, να κάνουμε προσφορές εκεί, να φέρει Σουηδούς και να πάμε στη Σουηδία κάτι τέτοιο. Μα του λέω και τον πήρα. Είπα στον κύριο Τιμοθεάτο, λέω απάντησε του ότι αφού πήγε το επιμελητήριο απάνω και περιμένουμε ακόμα το κάργο να έρθει να φορτώσει που πήγε στο Μάρμο και κι άλλοι πήγανε μαζί, όχι μόνο το επιμελητήριο, το δικό μας, και δεν έχει έρθει ακόμα το κάργο να φορτώσει ή το καράβι με τα κοντέινερ, τώρα τι γυρεύει, λέει ο κύριος Τρεπεκλής.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα είπατε πιο σωστή κουβέντα. Να μάθουμε και κινέζικα, κύριε
1: Γαλιτσάτε
0: μου. Να μάθετε κινέζικα. Να μάθετε κινέζικα, να φαίνετε Κινέζους. Ορίστε μας. Λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Μακάρι να έρχονταν οι Κινέζοι, μακάρι, αλλά
0: εύκολο
1: είναι πώς θα τους
0: φέρουν. Χαλάνε λεφτά αυτοί. Το ξέρω. Είναι καλό
1: σου. Χαλάνε, αλλά πού θα το χαλάσουν.
0: Αλλά τι. Θα έλεγα τώρα κάτι.
1: Όπου και όπου. Δεν πάω, όπου και όπου.
0: Εντάξει. Καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Υγεία και χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα είχαμε, τους Κινέζους περιμέναμε να φέρουμε εδώ στην Κεφαλονιά. Και πήγε και χάλασε λεφτά το επιμελητήριό μας για να συνοδεύσει και τον περιφερειάρχη εκεί που πήγανε στην Κίνα να κάνουν τι. Αντί να κοιτάξουμε τον εσωτερικό τουρισμό, να φέρουμε τους Έλληνες που οι Έλληνες χαλάνε λεφτά, γιατί οι ξένοι ξέρουμε πολύ καλά κάνουν τουρισμό σούπερ μάκετ τώρα. Είναι ο δεύτερος χρόνος του τουρισμού του σούπερ μάκετ. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr. Είσαι αύριο με υγεία. Και αύριο πάλι θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό, με άλλες περιοχές. Γιατί κάποιοι μπορούν να τα θεωρούν και να γράφουν ότι όλα είναι καλά, αλλά δεν είναι καλά καθόλου, κυρίες και κύριοι. Και ενώ σε εκλογών τώρα θα τα οριοποιούν όλα, θα μαστάζουν δρόμους, γεφύρια και όλα τα υπόλοιπα. Και είδατε τα χάλια που έχουμε στον τομέα της υγείας, που το προσωπικό έκανε την απεργία του και δήλωσε αυτό που δήλωσε, έτσι. Όταν αυτή τη στιγμή τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου έπρεπε να έχουν δικό τους προσωπικό και γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και καλούν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό από πάνω από το νοσοκομείο, αφαιρώντας κάποιες καταστάσεις που μπορεί να υπάρχουν και να μην μπορούμε να τις προλάβουμε μετά. Είναι κατανοητά αυτά που λέω. Τα έχουμε ζήσει δυστυχώς. Και έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αυτό το νοσοκομείο. Γι' αυτό και φωνάζουμε μήπως γλιτώσουμε αυτά που περάσαμε εμείς. Ωραίες οι καρέκλες σας, ωραίος ο μισθός σας, αλλά κάντε κάτι, επιτέλους. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προσέχετε, μην κυκλοφορείτε στη ζέστη, γιατί πραγματικά είναι ανυπόφορη. Και καλή εβδομάδα να έχουμε.

Come to my desire. Are you ready for desire?

0: How about it? You want to break your grandma? Now here's a drum down about a hey hey.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου.

κουτάκια, καμένα λαμπάκια, με γραφίτι βάφουν το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι και τα σπάει ο ουρανός. Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται, έξω στην πόρτα του

κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοίχη με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοίχη δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μ' αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ronian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τους γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητά.

0: στα δυο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: εξηγήστε μου εσύ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σε θυμάμαι.
1: Η Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κερδισμένος, πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου. Κι εγώ

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις. Προς

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις, αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική, μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Did I see your face? What is this place? Feels like I'm back in your arms and I'm caught in the waves. I've been here before.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μεγάλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

κοιτάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω έναν

όσα έχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Για την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρει

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

δίχως αφορμή. Δεν βλέπω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: before.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: κόσμος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Σ' έχω ξαναδεί, είμαι σίγουρη. Το νιώθω, είμαι πάλι μαζί σου για μια στιγμή. Για άλλη μια φορά

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: καρδιά.
1: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
2: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: βρέθηκα.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα ψάχνει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.